0: τρίπολο κάλα. Νοπίνικη. Κουκόδι FM.
1: Siphonsa inkathazo kulibo lokuqala.